είναι πλήνες ματινάις λόκας. Βίντου της ουέστη, αλέστη φράκο μοντράτου. Στο πράντο που βίσεις κοραζάντας να φάσει ακοστέιρα του Μαπούτου. Τεμπερατούρας μάσμας προβίστας εν γράους σέλσου. Indica protetti 35 graus, Nampula 32, Quelimane 31, Beira e Pemba 30 graus, Lixinga 29, Maputo 28, Xaixai, Chimoio, Inhambane e Vilanculos com 27 graus Celsius. Bom dia, até a próxima.